0: Ρόζ, Μαγιά Κιπτάνουα, Χαλίμ Κορπά Μιπτάντη.
1: Μολύβια,
0: Περού,
1: Αργεντίνα,
0: Τσίλε,
1: Χουκάμπι,
0: Ουρακουατζάν, Σαπίντα Ταπτάνουα. Ρέκα η Μάρα Ιντερνασιονάλ.
1: Κουναϊμάν Μαρκανακάνη, Μαγιάτς Τάσα.
0: Πάις Πασαράουι.
1: Αμτάουινακάνη.
0: Αρσουινακάνη. Λουπίουινακάνη.
1: Ουκαμαράκη. Ουάλχα Γιάκα Ραδιονάκ, Μαγιάτς Ταπίσα.
0: Ουακίστ Ανιπχέουα. Αϊμάρ Μαρκανακάρ.

0: ρίστα, ντόμπλε ράστα, σενσιλιά στα αίμα, ζούεν. Τι αν τάπει, νιούτο μινεράλτα, πάει κατσαναπάχα, σακούστα ζουαλιανκούτα.
1: Λίνα, δε σακούρα μυρέσπι, λιανκανάπα, ατσακουνάτα ρανχαλιανκούτα. Οβερολέστα, τέρμικο, τσαλικό στα αίμα. Παραμάντα χαρκακουνάπα, ποντσιλιούστα, τσιαντάπης, του κουιλάια ναϊλονκουνάτα ράγχα.
0: Παραμάντα, ίντιμάντα χαρκακουναπάχταχ, καρπάστα ζωαλιανκούταχ, χιναλιαμαντάταχ, καρπασολαρέστα, ζωαλιανκούτα.
1: Τιέντα δε Σάκο Ραμίρες, λιανκαναουασίν, ταρίκουν Μαρία Βαρσόλα Πουρέιπη, Τιουν καπισχάιου Ιουπάιπη, Σουτ η λετέρουν Τιούρας Χακασιάν.
0: Τιέντα δε Σάκο Ραμίρες Πάτα, ζανχαναουασίνταχ, ταρίκος Μπακάν, 9 δε Αβρίλ Πουρίμαν για Ικουναλιάπη, Τιουν καπουσαχνίου Ιουπάιπη, Σουτ η Σίτο, Ιουκάρπα λιαντουνάουαν κάσεν τσάιπη.
1: Τα πουρίτα μου να σπάταχ, ουαγιάι τα τίουαχ, 71-17-20-65 Μανατσάιχα 72-40-90-10 Ιουπάιμαν.
0: Τιέντα δε Σάκο Ραμίρες.